0: Διάκρα του Σεμί. Κου. Σαντούκε η Ενταγάνο.
1: I want us to read about the Ark of the Covenant.
0: Ενταγάλα του Ιτεμού.
1: I just want us to go through.
0: Του Τεγκέρε Μπιντού Μπινοβιεβιτσί.
1: So that we understand what are these things.
0: Μουκάμα Ιβαζιβ.
1: Amen.
0: Του Μπαντέ του Γιάτου Μπισομάκο.
1: We have been reading through.
0: Ρουσνετ Φναιότσιμ.
1: And sometimes we get one thing.
0: Νέρο Ενταγάλα Βιονάτου Ιτεμού.
1: But today I just want us to go through everything.
0: Μανιέ, yes, ενοτάμπανακο.
1: We know this
0: Wema.
1: In this generation, Wema ye chi.
0: Eregenda kutuyambira wa.
1: And how is it going to help us?
0: Tusembezeko katono wano. Abantu basobola okulaba. Hallelujah.
1: Amen.
0: Mukama fewazibu.
1: Amen.
0: Ekisokera ddala.
1: First of all,
0: tulina jetuita, dunobaluita rusisira.
1: This is a